0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ζόρικο μετά από αργία, παιδιά. Καλές οι αργίες, αλλά αυτό το πράγμα με την επιστροφή είναι ένα θέμα τώρα, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Λέλα Καραγιάννη, καλημέρα. Και στη Μαντώμα Προγέννης. Έλα, Τζόρτς Φυστακής. Ναι, ναι, εκπομπίζω, άστα. Άστα, μα κοντός ψαλμός, αλληλούια. Μπήκε ο μήνας της άδειας. Και δεν έχει και 31, έχει 30 αυτός ο μήνας. Πω, χαρά σε Ευαγγέλια. Εσύ τι του είπε ο Τραμπ? Τι του είπε ο Τραμπ του Νετανιάχου? Να το πω τώρα, να το πω κόσμια, να το πω. Τι στην ευχή κάνεις, τι στο διάολο κάνεις? Να σου πω την αλήθεια τι του είπε. What the fuck are you doing, man? Bro. Όχι, τον bro δεν το είπε. Άρα, what the fuck are you doing? Τραμπλή του Νετανιάχου. Over the limit and bobbing. You're fucking crazy. Άστραψε και βρόντιξε ο Donald Trump. Άστραψε και βρόντιξε. Τι του είπε, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ? Σε σώζω, όλοι σε μισούν τώρα, μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Πω. Για όλα αυτά, γιατί θέλει να ισοπεδώσει τώρα τη Βηρυτό. Ποια τη Βηρυτό, ρε φίλε, τη Βηρυτό. Τη Βηρυτό, μα έχει κάνει και πολλά μόνο. Νετανιάχου έχει ξεφύγει, είναι δηλαδή. Ειλικρινά, νομίζω ότι πρέπει να δικαστεί από μια δίκη της Νιρεμβέργης ως εγκληματίας πολέμου. Τούπε, λέει πάρα πολλά. Από τη βέβαια, από την πλευρά του Μπίμπι, όπως τον λέει ο Τραμπ, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, το γραφείο του, τέλος πάντων, του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η θέση του Ισραήλ παραμένει σταθερή και ότι μεταφέρθηκε στο Τραμπ η πρόθεση για πλήγματα στη Βηρυτό σε περίπτωση που η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις. Η Χεζμπολάχ βέβαια μίλησε με τον Τραμπ και του είπε ότι θα σταματήσω τις επιθέσεις. Από την άλλη, τώρα αξιωματούχος του Ισραήλ δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους στη λιβανική πρωτεύουσα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, υποχώρησε κατά τη διάρκεια της κλίσης. Τέτοια πράγματα. Υπόθηκαν και άλλα τώρα που θα τα πω κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο Τραμπ φοβήθηκε ότι ο Νετανιάχου θα βομβαρδίσει καλά την Βηρυτό και θα οδηγήσει σε περαιτέρω διεθνή απομόνωση το Ισραήλ, και βέβαια όλοι θα πούνε ότι σύμμαχος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και αυτή ήταν η ανησυχία της ο Ουάσιγκτον, και όλα αυτά γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός θυμάτων μεταξύ των αμάχων και ισοπαίδωση κτηρίων, γιατί για να εξουδετερώσει με μονομένα στελέχη της Χεζμπολάχ, δηλαδή τα ίσιοσε όλα, έφαγε πολλούς ανθρώπους μόνο και μόνο για αυτήν την ιστορία. Κατάλαβα να λες. Έλα φίλια, καλημέρα. Πάλι Νόμπελ Ειρήνης θα δίνει ο Τραμπ. Καλημέρα Φένια, καλημέρα Ηλία, καλημέρα και στο Βαγγέλη βέβαια. Ναι, κάτσε και θα δεις. Ναι, εδώ το πήρε. Εσύ Φένια, εδώ το πήρε ο Κίσιγκερ. Το κάθαρμα του. Πήρε Νόμπελ Ειρήνης, ο Χριστός και η Παναγία. Είχαμε και αυτό το πράγμα στην Καλαμάτα, εκεί την γυναικοκτονία. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω? Από πού. Και έχω και τον κύριο Χρήστο. Να τον παίρνω να του πω μια καλημέρα. Να έχει το νου του στο σπίτι στην Αθήνα. Και μου λέει. Και πώς θα του πω εγώ όχι του κύριο Χρήστο? Έχουνε βάλει, λέει, τους πεινασμένους να τσακώνονται με τους νηστικούς για να παραμένουν στην εξουσία.
πόσο αλήθεια είπε η τυπάρα ο κύριος Χρήστος. Πες μου σε παρακαλώ. Έχουνε βάλει, λέει, τους πεινασμένους να τσακώνονται με τους νηστικούς για να παραμείνουν εκείνοι στην εξουσία. Πες μου τώρα. Για πες μου, έχει άδικο άνθρωπος. Και όπως λέει και η Τάνια Τσανακλίδου, θεάρα, τρώμε τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Και πολύ φοβάμαι, είπε η Τάνια Τσανακλίδου, αυτό στο οποίο μεταλλάσσεται ο σύγχρονος άνθρωπος, σε σκλάβο του συστήματος. Τα είπε το κοπέλι. Το ακούσα το κοπέλι μετά της, που βγήκε έξω από τις Πανελλήνιες. Αλλά μόνο για το κοπέλι, γιατί ο Άδωνης δεν συμφωνεί. Σύμφωνα με τον Άδωνη, στην Ελλάδα είμαστε καλύτερα από τη Σουηδία. Και να μην κλεγόμαστε, γιατί έχουμε ήλιο. Ήλιο. Όχι μισθούς, έχουμε ήλιο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τον Άδωνη. Μπορώ.

Φώτη, καλημέρα. Εγώ είμαι μαζί σου, μου λέει ο Φώτης, αλλά είμαι ένας εγώ και ένας εσύ. Μα τι μπορώ να κάνω εγώ? Είμαι μόνο ένας. Είπαν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Κατάλαβες, Φώτη? Μα τι μπορώ να κάνω εγώ? Είμαι μόνο ένας. Και αυτό το είπαν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι ταυτόχρονα.

Έλα Χάρη, καλημέρα, καλημέρα. Χαμός έγινε λέει στο Παρίσι με το που το πήρανε. Με το που πήρα... Α, το Champions League, ναι, ναι, ναι. Χαμός, χαμός. Καλά βέβαια να σου πω τώρα την αλήθεια, Χάρη. Αν και δεν είναι τώρα, δεν έχω χρόνο. Είναι άλλα τα προβλήματα στο Παρίσι. Γι' αυτό έγιναν οι φασαρίες, δεν έγιναν γιατί πήρε η Paris Saint-Germain το Champions League. Έχουν άλλα προβλήματα, έχουν κοινωνικά προβλήματα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Γαλλία τελευταία και δεν δίνει καμία σημασία στους νέους. Καμία σημασία. Πολλοί νέοι, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, Παρίσι, Μπορντό, Λιόν, Μασαλία, ειδικά Μασαλία, θεωρούν ότι οι δυνατότητες επαγγελματικής και κοινωνικής ανόδου έχουν περιοριστεί δραματικά. Θεωρούν, τι παραπιθεωρούν, από το κεφάλι τους τα βγάζουν, τα νούμερα τα λένε. Και βέβαια ισχύει, ισχύει. Το κράτος εκεί έχει ξεπουλήσει, όπως και εδώ δηλαδή, έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Τα πάντα, έχει αφήσει τον κόσμο αβοήθητο. Κλείνει σχολεία, νοσοκομεία, δομές κοινωνικής στήριξης κτλ. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία. Και το μόνο που κάνει από το 2017 και εντεύθυνο ο πρόεδρος, το μόνο που κάνει είναι να χαρίζει δημόσιο χρήμα σε κολλητούς του. Σας θυμίζει κάτι? Και ταυτόχρονα βυθίζει και τη χώρα στα χρέη. Και παράλληλα δέρνει και τον κόσμο. Σας θυμίζει κάτι? Λέω εγώ τώρα, μήπως υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και στη Γαλλία? Γιατί εκεί δεν δόθηκε καν εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στη συμμαχία που βγήκε πρώτη στις εκλογές το 2024. Ναι. Και νομίζω ότι η χώρα πλέον εκεί κυβερνιέται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς καμία νομιμοποίηση εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι κάνουν τα πάντα για να φέρουν την ακροδεξιά στην εξουσία. Ναι. Αυτό. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε και τις αιτίες. Πρέπει να δούμε και τις αιτίες. Καλημέρα Χάρη και ευχαριστώ που μου έδωσε την αφορμή. Βέβαια ο Γόκαπ δεν συμφωνεί μαζί μας. Α, δεν συμφωνεί. Μιλάει για το Μητσοτάκη και τρέχουν τα σάλια του. Ναι, ο Τόμας Γόκαπ. Για το Μητσοτάκη. Φαίνεται, λέει, στο πρόσωπό του πόσο καθαρός και καλός άνθρωπος είναι. Τρέφω τεράστιο σεβασμό. Δεν μας στάναν οι εγχώροι. Κάνουμε και εισαγωγή τώρα.

να ακούσουμε λίγο YouTube. Όχι το Beautiful Day, το οποίο το έχω βάλει τελευταία αρκετά. New Year's Day. Όποτε να είναι και είναι η πρωτοχρονιά για τον καθένα, έτσι. Όποτε είναι η καινούργια χρονιά για τον καθένα.

Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε τον, την ταυτότητα της ημέρας, την ατζέντα της ημέρας. Creedence, Clearwater Revival. Δεν μένω τώρα να σας πω τι λέει το τραγούδι και γιατί το έχουν γράψει κτλ. Κάποια άλλη στιγμή δεν θα προλάβω δηλαδή να δω την ταυτότητα της ημέρας. Και είναι καλό μήνα σε όλους. 3η 2 Ιουνίου σε 3 έτος 2026. Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. 151 και 2, 153, 100. Στην 53η μέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 ώρα στην Αθήνα, 6 και 2 πρώτα λεπτά στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, 6 παρά 10 στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 20 και 43, δηλαδή χοντρά 9 παρά 4. Πάμε να δούμε αν θα τη δούμε να φεύγει, να ανοίξει το μετεοδόστημα δευτερόλεπτο. Συμφωνώ. Στους 29 βαθμούς σήμερα, μια και το άνοιξα πεντακάθαρο στον ουρανό, 3-4 από φόρ, θα τη δούμε να φεύγει. Ήταν τα μάμμα να κάνετε τριήμερο τις προηγούμενες ημέρες στο αυτό το Αγίου Πνεύματος. Ήταν ό,τι πρέπει. Αύριο θα είναι πιο ζέστη, στους 30 βαθμούς, γιατί θα έχουμε στην αρχή νοτιά, μετά θα γυρίσει βορειαδάκι. Νοτιά θα έχουμε και την Πέμπτη και μάλιστα με περισσότερα μποφόρ. Μποφόρ και τα βορειά και την νοτιά θα είναι αρκετά περισσότερα την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς, στους 31 και την Παρασκευή. 31 και το Σάββατο και την Κυριακή, οπλιστείτε με υπομονή. Διότι το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα ανέβει στους 35 βαθμούς και θα είναι ο πρώτος καύσωνας. Μίνι καύσωνας. Μίνι καύσωνας, διότι καύσωνας δεν είναι μόνο η υψηλή θερμοκρασία, είναι και οι συνεχόμενες ψηλές θερμοκρασίες πρωί και βράδυ. Να μην προλάβει δηλαδή να ανασάνει ο καιρός, γιατί τώρα το βράδυ έχει δροσούλα. Πέφτει η θερμοκρασία και το σώμα παίρνει μια ανάσα. Όταν όμως έχει πρωί, μεσημέρι, βράδυ ζέστη και για 2-3 συνεχόμενες ημέρες, τότε τα πράγματα είναι ζόρικα. Αλλά με το που μπήκε το καλοκαιράκι, πρώτη μπουκιά και κόκαλο, 35 βαθμούς. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Να σου πω, καλοκαίρι είναι για σένα, Κωνσταντίνε. Το καλοκαίρι πρέπει να έχει μέχρι 30 βαθμούς, όχι παραπάνω. Αν έχει παραπάνω από 30 βαθμούς, δεν είναι καλοκαίρι. Και το βραδάκι να πιάνει ένα μικρό μελτεμάκι ή όπως λέγεται το βράδυ, και να θέλει μια ελαφριά ζακετούλα. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι για μαζόχες. Και δεν το σέβομαι καθόλου, μα καθόλου.

0: δούμε τι λέει και η εκκλησία μας σήμερα. Νικηφόρου, Πατριάρχο Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού. Μόνο για τον Νικηφόρο δεν έχουμε μιλήσει αυτές τις μέρες με τον Ηλία. Για όλους άλλους έχουμε μιλήσει. Έχω μάθει όλους τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Και δεν είναι λίγοι. Στο λέω, δεν είναι λίγοι. Ιερομάρτυρος Εράσμου του Αχρίδη. Oh, Παναγία. Πάμε ξανά. Ιερομάρτυρος Εράσμου του εν Αχρίδη και των δι' αυτού 20.000 πιστευσάντων μαρτύρων. Έχω σοκαριστεί τώρα έτσι με το Αχρίδη. Τι είναι το Αχρίδη και πού είναι. Των 38 μαρτύρων, Λεάνδρου μάρτυρος του Ηπειρώτου, μεγαλομάρτυρος Ιωάννου του Ρώσου, Οσίου Μαρίνου του κατακόσμου Βάνη, άστο Βάνη, κράτα το Μαρίνο. Και πάμε να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Έρασμος. Α, καλημέρα και στους φοιτητές μας. Εράσμος. Νικηφόρος, Νικηφόρα. Α, Νικηφόρα, όχι Νικηφορία. Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Νικηφόρο. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Ιωάννα. Να τον χαίρεστε τον μπαμπά. Και τον Νικηφόρα βέβαια δεν μου πάει και πάρα πολύ για να πω χρόνια πολλά. Νικηφορία ίσως λίγο καλύτερα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Είναι ένας φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και ευχόμαστε καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βέβαια βασιλεύει εκμετάλλευση. Χθες είχα, άκου τώρα σύμπτωση ρε παιδί μου, χθες είχα αυτή την κουβέντα με τον Ηλία και εκείνη την κόκκινη γειτονιά στο Άμστερνταμ, τα σπιτάκια που έχουν βιτρίνες και κάθονται μέσα στα κορίτσια. Μεγάλη συζήτηση είχαμε χθες. Κοίτα εδώ τώρα, σύμπτωση. Γιατί δεν βασιλεύει η εκμετάλλευση Παναγιώτη στον χώρο του, των εργατριών του σεξ? Τον κοροϊδεύεις, από μένα το μαθαίνεις. 2 Ιουνίου 1976 περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν μια εκκλησία του Αγίου Νικητίου στη Λιόν της Γαλλίας, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Γαλλίας. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι την έχουμε αδικημένη τη Λιόν. Και φιλαθλητική πόλη, διότι έχει και τη Λιόν την ομάδα Olympique de Lyon με ένα υπέροχο στάδιο. Και το Βιλερμπάν εκεί κοντά λίγο πιο έξω. Και ένα υπέροχο ποτάμι, κτίρια, φοβερή Λιόν, φοβερή. Και πολύ καλά πανεπιστήμια, ειδικά η νομική της Λιόν, παιδιά, τα σπάει. Άμα βρείτε νομικό από τη Λιόν, πάρτε τον, προσλάβετε τον. Λοιπόν, ναι, περισσότερες από 100 εργάτρες κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου. Σε Νιζιέρ, νομίζω είναι ο Άγιος Νικήτας στα γαλλικά, στην πόλη της Λιόν, για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματος και την σε βάρος τους αστυνομική βία, αλλά και την διστακτική γαλλική κυβέρνηση και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να λύσει τα χρόνια προβλήματά τους, τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Ναι, ναι. Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Α, να βάλω τον Μπελετσάο. Κατήργησαν την μοναρχία σαν σήμερα 2 Ιουνίου του 1946 με δημοψήφισμα Ιταλοί στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας. Η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα. Η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία. Η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Η μέρα των επιζώντων του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία. Και εδώ τι να πω, ψαράδες στην Ισλανδία που βγάζουν τρομερά πράγματα στα δίχτυα τους. Και καρχαρία, παιδιά, βγάζουν. Έχουμε φάει με τον Ηλία και χάμπουργκερ. Όχι χάμπουργκερ, συγγνώμη, hot dog καρχαρία. Αλλά έχουμε φάει και καρχαρία με αμμονία. Μπλεξ. Αλλά έπρεπε να το φάμε για να δούμε τι γίνεται. Και έχουμε φάει και σούπα μέσα σε ξεγουφιασμένο καρβέλι με γαρίδες, μύρια, αστακό και καρχαρία. Τι λες τώρα, εκεί στο Ρέγκιαβικ. Φοβερό. Η μέρα καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία. Η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στην Βουλγαρία. Θυμάται ο εθνικός ποιητής της και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας Χρήστο Μπότεφ. Με αυτό είναι έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Είχαμε πάει με τον Ηλία στη Βουλγαρία, στη Φιλιππούπολη. Άντε να το πω τώρα. Μπλότβιτ. Όχι. Μπλότβιτ. Μπλότβιτ. Μπλότβιτ. Φιλιππούπολη. Πιο εύκολο το Φιλιππούπολη. Δεν έκανες κανένα σχόλιο, λέει, για την ημέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα. Με κοροϊδεύεις, βρε. Βρε, εσύ με κοροϊδεύεις. Γιατί είπα τίποτα για την ημέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία ή για την ημέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Απλά να το προσπέρασα. Η ημέρα του παιδιού είναι παντού και κάθε μέρα. Τι να πω τώρα. Τι θες να πω. Γιώργος Παπαδοκοτσόης, αυτά για σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο της Κρήτης, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio@musicokanali.gr. Τα social και τα δικά μου και το ραδιοφόνο στη διάθεσή σας, Face, Insta, Twitter. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα μας, λέει καλημέρα στο 28 10 360 260. Ανάσα, break και επιστρέφουμε το σαν σήμερα. Καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Μία μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση, Ένωση, όχι Οργάνωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας, Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα, γράφει εδώ, του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William. Α, και τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας δηλαδή, πώς το λένε, σκέφτηκε το πέναλτι. Πώς γίνεται αυτό? William McCram. Έλα ρε, εσύ, λοιπόν, παιδιά, αν μου το έλεγες, δεν το πίστευα ότι τερματοφύλακας εμπνεύστηκε το πέναλτι. Ξέρεις πόσο εντύπωση μου κάνει τώρα. Λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, Ρόζα, καλημέρα. Όταν μιλάς για φαγητό, ακούγεσαι σαν ερωτοχτυπημένος. Αν ήσουν από την άλλη πλευρά να ακούς. Μα θα το βάλω. Θα ζητήσω τώρα να αποσπάσματα. Αλλά πότε μίλησα για φαγητό σήμερα? Μίλησα για φαγητό σήμερα. Τι είπα? Α, για το καρχαρία. Πω, παιδιά, ήταν σαν hot dog. Ήταν πάρα πολύ νόστιμος. Λοιπόν, εκεί είναι μια καντίνα στην Ισλανδία, στο Ρέγκιαβικ. Αν πάτε, πείτε μου να σας πω που είναι ακριβώς. Η οποία έχει τρία hot dog. Το φυσιολογικό hot dog που τρώμε σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Hot dog με αρνί και hot dog με καρχαρία. Καλά, εννοείται ότι τα διαφάγαμε και τα τρία, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Δεν το διαπραγματεύεσαι. Ναι, δεν το περίμενα λοιπόν, παιδιά, να εμπνευστεί το πέναλτι ένας τερματοφύλακας. Το αντίθετο, να το καλύψει. Δηλαδή. Έπρεπε να δώσει αγώνα για να μην καθιερωθεί. Πάση περιπτώσει. Προδότης. 1941, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος. Α, 1941, Χρύσανθος. Τυπάρα, ήρωας, μεγάλος μάγκας. Αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Δεν χρειάζεται να σας πω πού ανήκει ο Τσολάκογλου και οι δοσύλλογοι. Δεν χρειάζεται σε ποια πτέρυγα της Βουλής, αριστερά, δεξιά, κέντρο. 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρανες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί, των Χανίων, ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Τι έγινε εκείνη την ημέρα στο Κοντομαρί? 9 άνθρωποι, 9 άντρες μόνο γλίτωσαν και τους γλίτωσε ο φωτογράφος που κάλεσε εκείνο το κάθαρμα, που δεν θυμάμαι το όνομά του, το θυμηθώ όμως, για να εκτελέσει τους κατοίκους του χωριού, όλους τους άντρες. Είναι το πρώτο από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στο Γιαβιάνο, για Κάντανο και όχι μόνο, παιδιά, είναι πολλά και πολλά και πολλά. Κοντομαρί που είναι κάτω από το Μάλεμε, είσαι στο Μάλεμε, στο Γεράνι που πάμε καμιά φορά για μπάνιο. Πας στο Μάλεμε και κατεβαίνεις από κάτω, παίρνεις το δρομάκι να βγεις όχι Βουκολιές, πιο πριν, στην πρώτη διασταύρωση, να πας για από Μάλεμε με Τόχι, Κοντομαρί, να βγεις στο Λουτράκι που κάνει φοβερά πανηγύρια, παιδιά, το 15 Αύγουστο. Λουτράκι ήταν ο μεγάλος ανταγωνιστής μας στις Παναγίες το 15 Αύγουστο. Βεβαίως όμως εμείς είχαμε φοβερό γαμοπύλαφο και την τούρτα τη Χανιώτικη, τη μεσκλιανή τούρτα. Τούρτα όχι γλυκό, τούρτα με ξεκοκαλισμένο, όχι με τα κόκαλα μαζί για να δίνει και γεύση στον πάτο, αρμή, μυζίδρα, μυρωδικά και ναι μεν είναι πεντανόστιμη αυτή η τούρτα, η Χανιώτικη μεσκλιανή τούρτα, με κορύφωση βέβαια, ο πάτος που έπεφταν όλα τα ζουμιά και ο πάτος της τούρτας, ο οποίος ήταν και αυτό ζύμη, έτσι. Μια ζύμη που έχει μέσα κέρακι, νομίζω. Και τσικουδιά που τη λένε στα Χανιά. Ναι, πας Λουτράκι, συνεχίζεις μετά, πας Αλικιανό, στρίβεις αριστερά, φτάνεις Φουρνέ, απέναντι είναι το χωριό του Κασελάκη ο Σκηνές.

0: προχωράς και φτάνεις Μεσκλά. Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Κρήτης, τα Μεσκλά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, αλλά κάποια στιγμή προγραμματίστε το να πάτε εκείνο τον κύκλο Μεσκλά, μάλλον Θέρισο, Ζούρβα, να δείτε πάνω ψηλά ψηλά, παιδιά, να δείτε, να χαρτογραφείτε μπροστά σας η Κρήτη. Κατεβαίνεις στα Μεσκλά και πας και στους λάκους εκεί, στους πρόποδες του Ομαλού. Και άμα σου γουστάρει, μετά σκαρφαλώνεις και πας και στο λιμάρι, στο λιμέρι του Σαριδαντώνη, φτάνεις Ομαλό και από εκεί μπορείς να κατέβεις κάτω στο Νότο, όπου έκανε καλή δουλειά ο Δασκαλαντώνης. Δασκαλογιάννης, συγγνώμη. Δασκαλογιάννης. Σαν θέ να μάθεις, τώρα δεν θυμάμαι καλά τη Μαρτινάδα, σαν θέ να μάθεις το... ο τόπος των σπακιών ή τα βγάζει, ρώτα να σου πούν για το Δασκαλογιάννη. Ή τα βγάνει, ρώτα να σου πούν για το Δασκαλογιάννη. Ναι. Μια Μαρτινάδα που αγαπά να τη λέει ο Μαρτσάκης, αν έχετε ακούσει Μαρτσάκη. Μάλιστα, ωραία. Όχι ωραία, όχι ωραία. Ημέρα θρήνος για το Κοντομαρί. Έφαγαν όλους τους άντρες, 9 γλίτωσαν και τους 9 αυτούς τους γλίτωσε ο φωτογράφος, παιδιά, όταν έστριψε το κορμί του ο Τρέμπες. Αυτό το τομάρι, ο Τρέμπες, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να δικαστεί γιατί σκοτώθηκε στην Νορμανδία. Δεν πρόλαβε να περάσει, να πάει στη δίκη της Νιρεμβέργης. Δεν έχω χρόνο, αλλιώς θα σας έλεγα όλη την ιστορία από το Κοντομαρί, πώς έγινε. Παιδιά, φτύσαν αίμα οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές που αποφάσισαν να πέσουν στην Κρήτη. Τους θέριζαν τον ένα πίσω από τον άλλον. Και μιλάμε για τα επίλεκτα σώματα του Χίτλερ, ε. Λοιπόν, 1964, Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, PLO. Κολλητός του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάσερ Αραφάτ. Ανέκαθεν ήμασταν μαζί με τους Παλαιστίνους. Τώρα δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Και πάμε και προσκυνάμε και φυλάμε τα πόδια του Νετανιάχου. Θα γυρίσει όμως όλο αυτό και θα δω τι θα κάνει ο Άδωνης με το Μητσοτάκη, που έχουν εκτεθεί τόσο πολύ να είναι υπέρ του Νετανιάχου και των Εβραίων. 1900, αφού ο Άδωνης για τη δεύτερη θέση της Eurovision έβγαλε ανακοίνωση πανηγυρική, μα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Καλά, δεν μιλώ για υπουργός κυβέρνησης να βγάζει θριαμβευτική ανακοίνωση για τη δεύτερη θέση. Απαπαπα. 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά. Σταματώ, παιδιά, έτσι ένα δάκρυ κύλησε. Ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου, Champions League μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών, για το Champions League. Ένας Άγιαξ που είναι ίσως η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, μια κορυφαία ομάδα, ανίκητη. Και βέβαια, όπως είναι φυσιολογικό, χάνει με τιμητικό σκορ για τον τότε Άγιαξ 2-0, γιατί και ο Παναθηναϊκός τότε είχε ομαδάρα. Στον 16ο τελικό της διοργάνωσης, Άγιαξ Παναθηναϊκός στο Wembley 2-0. Είχε πάει και ο μπαμπάς. Είχαν βγάλει και τραγούδι τότε. Είχαν πατήσει πάνω στο μπλαντί ο μπλαντά. Φεύγω από το σπίτι μου το πατρίκο. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. 6 χρονών ήμουνα, το θυμάμαι σαν τώρα. 1992, ή νομίζω ότι το θυμάμαι, γιατί ξέρεις, έχω ακούσει τόσες διηγήσεις, τόσα πράγματα για αυτό το τελικό του Wembley, που μπορεί να έχω δημιουργήσει μνήμες. Τι να σου πω τώρα. Αλλά εγώ νομίζω ότι το θυμάμαι. Θυμάμαι τον μπαμπά να φεύγει από το σπίτι μας και να πηγαίνει να πάει στο δυτικό αεροδρόμιο αερολιμένα για να πετάξει και στο ελληνικό για να πετάξει για Λονδίνο. Και η μαμά να μουρμουρίζει: να πας τώρα, να με αφήσεις με αυτόν. Εγώ ήμουν αυτός. Για να πας να δεις 22 τρελούζα κλωτσούμια μπάλα. Τι να πω τώρα. 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Τελικά ονομάστηκε Βόρεια Μακεδονία.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Σαν σήμερα το 1740 γεννήθηκε ένας τύπος, Donald Hain, Alphonse François de Sand, ο Μαρκίσιος de Sand, για να μην σας παιδεύω, ένας Γάλλος αριστοκράτης που έγραφε τσόντες. Τσόντες, θα το πω, πώς θα το πω τώρα κόσμια. Έγραφε ό,τι έκανε ο Εμπειρίκος, Ανδρέα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Διαβάσει σε παραλία τον Εμπειρίκο, μόνο μπρούμητα. Έτσι για να το συζητώ, Ανδρέα Εμπειρίκο, ειδικά το Μέγα Ανατολικό. Μόνο μπρούμητα, μόνο μπρούμητα. Ναι, Γάλλος αριστοκράτης, αλλά τολμηρών βιβλίων. Ωραία. Και παγκόσμια. Που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά, εν πάση περιπτώσει. Για να συνεννοούμαστε κιόλας. Και από το όνομά του, μάλιστα, προήλθε ο όρος σαδισμός. Μαρκίσιος de Sand. Δηλαδή είναι αυτός που είχε πει ότι το σεξ χωρίς πόνο είναι σαν φαγητό. Τα παιδιά έχουν πάει σχολείο. Ναι, έχουν πάει, γράφουν. Το σεξ χωρίς πόνο είναι σαν φαγητό χωρίς γεύση. Άκου τι είπε ο συγχαμένος, ο πρόστιχος. Ντροπή, ντροπή. Τζόνι Μας Μίλερ το 1904. Πέντε φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός. Και ποιος ηθοποιός. Τι έχει κάνει. Έχει μια φοβερή κραυγή ο Τζόνι Μας Μίλερ, την οποία την ξέρουμε νομίζω από γεννησιούνιο μας. Αυτή την κραυγή του Ταρζάν. Δεν την κάνω τώρα γιατί πέντε ακροατές έχω. Μην τους χάσω κι αυτούς. Ναι. 1940, Κωνσταντίνος ο δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, αγαπητός αν σήμερα έχει επίθετο πλέον ο Κωνσταντίνος, γιατί δεν είναι πια βασιλιάς, είναι Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ. Βασιλείς και βασίλισσες, τους βλέπω εκεί στο Buckingham και νομίζω ότι είναι κουκλοθέατρο ρε φίλε, είναι μαριονέτες. Δεν να σου πω τώρα, δεν ξέρω, πολύ, σαν Ιρλανδός τους βλέπω. Μου γυρνάνε τα άντερα, τέλος πάντων. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Α, τους τιμήσαμε, αλλά να τους ξανατιμήσουμε. Charlie Watts είναι ο drummer, The Rolling Stones. Ποιος έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια, έτσι δεν είναι.

Να τιμήσουμε τον άνθρωπο. Brown Sugar έχουμε να ακούσουμε καιρό από τους Rolling Stones. Summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Και είναι ένα άλλο ακόμα που ήθελα να ακούσω τώρα, το Miss You, το οποίο βέβαια όταν είχε ξεκινήσει να παίζει το Miss You, όταν το έβγαλαν οι Rolling Stones, εμείς το θεωρούσαμε λίγο έτσι πιο καρεκλάδικο, πιο pop, και ότι δεν τέριαζε στους Rolling Stones. Βέβαια οι Rolling Stones είναι Rolling Stones και μπορούν να λένε άφοβα ό,τι θέλουν. Άφοβα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας φοβερός τύπος, ένας Ιταλός επαναστάτης, Τζουζέπε Καριμπάλντι. Ιταλός επαναστάτης, βοήθησε την Ιταλία να φύγει από τους Αυστριακούς και να είναι ελεύθερη πλέον. Σημαντική πολιτική, στρατιωτική προσωπικότητα ο Γκαριμπάλντι, ο οποίος γεννήθηκε στη Γαλλία βέβαια, έτσι, αλλά η δουλειά του ήταν στην Ιταλία. Μεγαλύτερος κατ' εμέ επαναστάτης της Ευρώπης, Τζουζέπε Καριμπάλντι. Ένωση της Ιταλίας, να την ενώσει το Βορρά με τον Νότο, να γλιτώσει από τους Αυστριακούς, για την ισότητα, για να καταργηθεί η δουλεία, για τα δικαιώματα των γυναικών. Φοβερός τύπος, φοβερός, ωραίος. Παντού θα δεις κάτι από τον Καριμπάλντι, σε όλη την Ιταλία και στη Βόρεια Ιταλία.

Δεν γίνεται με τόσο επανάσταση σήμερα στην Ιταλία. Ένα μπέλα τσάο πρέπει να το βάλουμε. Αμέσως μετά το Miss You των Rolling Stones. Αγόρια, 1970, Bruce McLaren, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, ο οδηγός αγώνων, μηχανικός, τα πάντα. Ιδρυτής McLaren βέβαια, μια εταιρεία που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1, McLaren και Ferrari, σωστά τα λέω. Το 2000 έφυγε από τη ζωή ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, παιδιά. Είναι γνωστή η Ρωσία για τα μάτια, για τους οφθαλμίατρους τους, για τις κλινικές που κάνουν καλά τα ματάκια μας, και είναι αυτός που εφήβρε την τεχνική θεραπεία σημειοποίησης με λέιζερ. Φιοντόροφ. Ρωσία ανέκαθεν ήταν, κρατούσε τη σημαία της οφθαλμολογίας. Και η Κρήτη μετά. Με, νομίζω ότι πρώτος διδάξας Παλίκαρης. Σωστά τα λέω. Σωστά. Rock Sugar. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Rock Sugar και εγώ, αλλά Brown Sugar. Δοκάρι.

Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε. Να δούμε τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας, αλλά και τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα, επαναλαμβάνω, 3η 2 Ιουνίου. Καλό μήνα!

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι έγινε πάλι στα Χανιά, ρε φίλε? Εντοπίστηκε ο Βίδας στη θάλασσα, λίγα μέτρα από την Αμμουδιά. Έκπληκτος, λουόμενος σε πολυσύχνα στην παραλία των Χανίων. Δεν πίστευε στα μάτια του, παιδιά. Δεν πίστευε στα μάτια του. Στον Άγιο Νικόλα, οπότε ήταν προχθές, δεν ήταν που βρέθηκαν υπολείμματα σύγχρονων αντιεροπορικών βολών? Καλά, δεν συζητάμε για υπολείμματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ειδικά της μάχης Κρήτης. Χαμός γίνεται από πυρομαχικά στις παραλίες του νησιού μας. Παχιά άμμος στην Παλιόγορα. Εκεί λοιπόν που έκανε μπανάκι ο τύπος και απολάμβανε τον βυθό, δεν πίστευε στα μάτια του όταν εντόπισε μια οβίδα. Χαμός, έτσι.

πέσει ένα πανικό στο Πασόκ όμως, ρε φίλε, τώρα. Μετά τις προτάσεις του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Χαμός, ε. Πες μου τώρα, πραγματικά, υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Ανδρέας Παπανδρέου να διανοηθεί στην κυβέρνηση με το Μητσοτάκη? Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι Διαμαντοπούλου είναι προφανές ότι έχει το ρόλο του Δούριου Ήπου. Και είναι προφανές τι εξυπηρετεί. Αλλά εκεί το αφήνω τώρα προς το παρόν. Χάσαμε και τον τον Μάριο. Έφυγε ο Μάριος γιατί ένας παππούς επέλεξε να κάνει αναστροφή. Καλό παράδεισο και κουράγιο στην οικογένειά του. Πώς το είπε ο Γεωργιάδης για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα? Λέει, δεν πειράζει, έχεις ήλιο, είσαι πανφτωχός, έχεις δίπλα το Φάληρο να κάνεις τζάμπα μπάνιο. Δεν θα σχολιάσω τις προκλητικές τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας σε διαδικτυακό podcast. Δεν θα τις σχολιάσω καθόλου. Απλά θα πω, χόρτασε η ψήρα και βγήκε στο ΙΑΚΑ. Και εκεί σταματώ. Παιδιά, τι γίνεται με το YouTube? Μπαίνεις στο YouTube να δεις καμία διαφήμιση και βάζουν τραγούδια, ρε φίλε, στο ενδιάμεσο. Είναι φοβερό, έτσι. Ό,τι να είναι. Και είχαμε και το 17χρονο που τους τάχωσε κανονικά στο γυαλί, τους έπιασε κρύος υδρότας. Βέβαια υπήρξαν και Έλληνες που ενοχλήθηκαν, ο μέσος Έλληνας ενοχλήθηκε από αυτά που είπε ο 17χρονος για τους στόχους και τα οράματα και το σύστημα. Θα πω εγώ πιο μετά, το έχω. Αλλά ενοχλήθηκαν για αυτά που είπε ο 17χρονος και όχι ότι υπήρχε υπουργός με πλαστό πτυχίο. Εντάξει. Γιατί όπως σου λέω, όπως το λέγα και το πρωί, όπως λέει και ο κύριε Χρήστος, έχουν βάλει τους πεινασμένους να τσακώνονται με τους νηστικούς για να παραμείνουν στην εξουσία. Και εκεί τελειώνουν όλα. Εκεί σταματά κάθε κουβέντα. Κάθε κουβέντα. Ναι, το είπα το πρωί, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τον Άδεν, καλημέρα Κάτια. Ναι, αφού σύμφωνα με τον Άδωνη στην Ελλάδα είμαστε καλύτερα από τη Σουηδία και να μην κλεγόμαστε γιατί έχουμε ήλιο, όχι μισθούς, έχουμε ήλιο. Και είπα λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τον Άδωνη. Για τη Γαλλία σας τα είπα, ό,τι είπα για τη Γαλλία ισχύουν και για την Ελλάδα. Είναι πολλοί οι νέοι, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα που θεωρούν, βλέπουν πολύ μακριά πλέον την δυνατότητα της κοινωνικής ανόδου. Δεν το σκέφτονται καν. Έχουν περιοριστεί δραματικά οι ευκαιρίες για την άνοδο. Και δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, τα λένε τα νούμερα, έτσι. Υπάρχουν ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα και η Γαλλία, για αυτές τις δύο ουσιαστικά μιλώ, που έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, παιδιά. Έχουν αφήσει τον κόσμο αβοήθητο. Δεν υπάρχουν σχολεία. Τα κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν νοσοκομεία, κλείνουν δομές κοινωνικές στήριξης. Και άλλα και άλλα. Τώρα που να αρχίσω να τα λέω, πάει η εκπομπή. Πάει η εκπομπή. Δέρνουν κόσμο. Βυθίζουν τη χώρα στα χρέη. Τι άλλο να πω, και τα δίνουν στους δικούς τους με απευθείας αναθέσεις, έτσι, και εκεί και εδώ. Μία χώρα που κυβερνείται, δύο χώρες μάλλον που κυβερνούνται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου χωρίς καμία νομιμοποίηση, δεν βλέπεις μετά ότι στρώνουν το δρόμο για να φέρουν την ακροδεξιά στην εξουσία, ε? Δεν το καταλαβαίνεις, πόσο δύσκολο είναι. Ειλικρινά. Και έχουμε και το woke up. Thomas woke up. Πώς το είπε για το Μητσοτάκη? Φαίνεται στο πρόσωπό του πόσο καθαρός και καλός άνθρωπος είναι. Τρέφω τεράστιο σεβασμό. Και δεν μας φτάνουν οι εγχώροι. Κάνουμε και εισαγωγή τώρα. Εντάξει, και σταματάω.
Αφοβερό βίντεο, σοκαριστικό βίντεο που μου ήρθε από την Ολλανδία, που έχει προκαλέσει παγκόσμια οργή. Αποδεικνύει ότι τελικά η βία εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά και όσων τάσσονται στο πλευρό του δικαίου και των Παλαιστινίων, δεν γνωρίζει σύνορα. Έχω ένα Ολλανδό αστυνομικό που αρπάζει και ρίχνει με δύναμη στο έδαφος μια ετοιμόγενη γυναίκα σε κέντρο μετανάστευσης, όπου οι Ολλανδικές αρχές κρατούσαν τον Παλαιστίνιο σύζυγό της. Τρελαμένος ο άνδρας της βλέπει τη σκηνή, επιτίθεται με γροθιές στον αστυνομικό. Ένα τέσσερις αστυνομικοί το χτυπάνε και τον καθυλώνουν. Την ίδια στιγμή σέρνουν από τα μαλλιά την έγκυο γυναίκα στο πάτωμα. Ευτυχώς άντεξε η γυναίκα την κοινωνία και γέννησε μετά από 5 μέρες ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Ναι, έλα Χρήστο, καλημέρα. Ο Σουηδός, φίλε Χρήστο, μπορεί να αγοράσει ένα μήνα ήλιο στην Ελλάδα. Εγώ και εσύ, Χριστάρα μου, δεν μπορούμε να αγοράσουμε ούτε μία μέρα θλίψη στη Σουηδία. Να ξέρεις τώρα δηλαδή. Για να ξέρεις γιατί μιλάμε έτσι. Ο Σουηδός θα αγοράσει ένα μήνα χαλαρά και παραπάνω, μη σου πω. Εμείς τώρα μία μέρα κατάθλιψη στη Σουηδία μπορούμε να αγοράσουμε? Δεν μπορούμε, πασά μου. Δεν μπορούμε. Μωρέ, Αλέξανδρε, καλημέρα. Θέλω να σου πω νούμερα, αγόρι μου. Ειλικρινά τώρα το λες. Και είναι και τα έχω και εύκολα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Γιατί έχω στο μυαλό μου το τελευταίο ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας από τα λειτουργικά έξοδα του κόμματος. Αλέξανδρε, ξεπέρασαν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. 12 εκατομμύρια ευρώ. Τετραπλασιασμός των εξόδων. Και βέβαια είναι φανερό ότι αυτός ο τετραπλασιασμός των εξόδων είναι έργο του ανθρώπου που εξελέγει για να βάλει σε τάξη το σπίτι του. Αυτό δεν είπε, αυτό έτσι δεν βγήκε ο Μητσοτάκης με την ατάκα, τη θυμάστε? Βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας. Απέτυχε παταγωδός και για το δικό του σπίτι, αλλά και για το δικό μας σπίτι, την λαδίτσα μας. Ναι. Δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ. Τίποτε, βγαίνει ο Στουρνάρας, σας τα έλεγα προχτές, και είπε ότι αυξήθηκε ο πλούτος των οικοκυριών. Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ. Αυξήθηκε, λέει, ο πλούτος των οικοκυριών. Είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Αυτά μας είπε ο Στουρνάρας, παιδιά, αυτά μας είπε. Δεν ξέρω, ένα πλούτο εσείς το νιώθετε? Το νιώθετε τον πλούτο? Ο οποίος Στουρνάρας ήρθε εδώ να παραμορφώσει τα νούμερα και να παραμορφώσει από τις μεγάλες περιουσίες των λίγων. Δηλαδή έβαλε μέσα στην εξίσωση και τις περιουσίες των λίγων. Δηλαδή αν ο Μυτιλινέος πάει για καφέ σε μια γειτονιά, ανεβαίνει αυτόματα το βιωτικό επίπεδο όλης της περιοχής. Το κατάλαβες? Αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανεβάσει ένα story από τη Μύκονο, στατιστικά εγώ ξεχρεώνω το στεγαστικό μου. Σωστά? Αυτό μας είπε ο Στουρνάρας. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δουν να δουν κάποιον Έλληνα να τρώει τρίτη μέρα σερή μακαρόνια, θα πούν ότι αυξήθηκε η επενδυτική εμπιστοσύνη στα ζυμαρικά. Κατάλαβες? Ρε, τα φάρμακά σου τα παίρνεις, ρε Στουρνάρα, ή εν πάση περιπτώσει και αν τα παίρνεις και κάνεις κάτι άλλο και τα λες αυτά, δεν πρέπει να γυρνάει, να το δίνεις, να το κάνεις μια βόλτα παντού, ένα κύκλο, ή αλλιώς πήγαινε στο γιατρό να δεις τι γίνεται, να κάνεις μια εξέταση, ρε παιδί μου, έστω και αίματος, πήγαινε μια μαγνητική εγκεφάλου. Μας παίζουν έτσι, δηλαδή παίζουν με την τέλος πάντων. Και μετά βγαίνουν και μας λένε ότι ο Τσίπρας είναι απατεώνας, η Καριστιανού δεν κάνει, το Κουκουέ δεν θέλει, το Πασόκ είναι διαπλεκόμενο, ο Βαρουφάκης μας χρεοκόπησε, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, η Κωνσταντοπούλου είναι τρελή, ο Κασελάκης είναι φελός. Τι να ψηφίσουμε? Παίρνουν τι να ψηφίσουμε. Αυτά μας λένε. Μάγκες, ο Κούλης σας ευχαριστεί και σας εύχεται

0: Ναι, Μαρία μου, ναι, είναι ρατσισμός αυτό, Μαρία, είναι ρατσισμός. Το μόνο που θα δεχθώ είναι ότι το πάχος δεν είναι ρατσισμός, αν δεν προέρχεται από κάποια ασθένεια. Όλα τα άλλα που αναφέρεις είναι ρατσισμός, ναι. Και σεξουαλικός προνατολισμός, το οποίο δεν το... είναι ρατσιστικό από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν έχει την επιλογή. Δηλαδή δεν επιλέγει τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, δεν επιλέγει την ταυτότητα του φύλου, δεν επιλέγει την αναπηρία του, δεν επιλέγει τις... την τρέλα του, τις ψυχικές διαταραχές, δεν επιλέγει τις ασθένειες, το χρώμα, την εθνικότητα, τη φυλή. Αυτά που επιλέγουν οι άνθρωποι είναι να είναι κακοί και να μην πω την άλλη λέξη, την ελληνική, μαζί με το μουζάκα, με τους ανθρώπους, για πράγματα που δεν επιλέγουν. Δεν μπορείς να είσαι μουζάκα μαζί με τον με τους ανθρώπους για πράγματα που δεν επιλέγουν. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Την έχουν πέσει, παιδιά, στον Αλέξανδρο το Τζουβέλα. Την έχουν πέσει ότι έχει πάρει μεγάλη γυναίκα, η γυναίκα του είναι πιο, φαίνεται πιο μεγάλη. Και τι σε νοιάζει, άντρε? Και δεν έχουν σταθεί που ο Τζουβέλας, ο Αλέξανδρος Τζουβέλας, θα χαρίσει από έναν απεινιδωτή σε κάθε μία από τις 44 πόλεις που θα εμφανιστεί φέτος το καλοκαίρι, με λεφτά που θα βγουν από την τσέπη του. Κατάλαβες, από τα έσοδα των παραστάσεών του, και αντί να τα τσεπώσει, να τα κάνει τσεπάτα, θα δώσει να πάρει απεινιδωτή. Βέβαια, αυτό το νέο δεν είναι τόσο πιασάρικο όσο τα κουτσομπολιά. Γιατί να σας το πούν? Γιατί να σας το πούν? Αυτό το προσπεράστηκε εσείς οι ίδιοι. Δεν το συζητώ για τις διακοπές. Διακοπές ήταν, παιδιά, για μας, Περικλή, καλημέρα κιόλας. Διακοπές. Αν είσαι ο Περικλής, ο φίλος μας, ναι, έμαθα ότι θα πας και στο Ράλι Ακρόπολης. Διακοπές λοιπόν ήταν όταν ήμασταν παιδιά και καθόμασταν 2 μήνες στα Μεσκλά, στο χωριό, παίζοντας ήλιο με ήλιο. Ήλιο με ήλιο. Έβγαινε ο ήλιος, παίζαμε. Έφευγε ο ήλιος, γυρνάγαμε σπίτι. Ναι. Α, και λίγο ξύλο για να κοιμηθούμε το μεσημέρι. Ναι. Δεν θα το κουβεντιάσω, Λιάγκα. Παιδιά, δεν θα πω κανένα σχόλιο. Καλημέρα, Ράνια. Λιάγκα, δε. Τη μία λέει ότι ο Λαζόπουλος έχει αιμονή και κόμπλεξ μαζί του. Την άλλη λέει ότι η Χριστίδου έχει αιμονή και κόμπλεξ μαζί του. Την παράλληλη λέει πως η Μουτίδου έχει αιμονή και κόμπλεξ μαζί του. Δεν ξέρω αν το έχει περάσει από το μυαλό πως είναι απλά ένα χώνευτο κίτρινο τηλεκοράκι αυτό. Και βέβαια είδατε τον Ντιλιβερά που έβγαλε το κράνος και κάθισε στο πιάνο στην πλατεία Συντάγματος, στο μετρό, και μας άφησε άφωνους, άφησε τους πάντες, άπαντες άναυδους. Κατάλαβες? Ελλάδα, η χώρα που ο πιανίστας καταλήγει Ντιλιβεράς, ο πτυχιούχος της Πανεπιστημίου καταλήγει. Καλό είναι, κακό, αλλά γίνεται οδηγός ταξί ο πτυχιούχος Πανεπιστημίου και ο αγράμματος πλασιέ γίνεται υπουργός. Εντάξει. Αλλά ψηφίστε εσείς τα ίδια πράγματα, ώστε να φύγουμε και οι τελευταίοι που έχουμε μείνει να ξεμπερδεύουμε με αυτό το πράγμα. Με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έφαγα το χρόνο μου πάλι. Δεν έχω χρόνο, παιδιά. Δεν έχω. Και δεν προλαβαίνω να πω που είπε ούτε για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μυστήριο με τα δύο παιδιά, τα οποία μάλιστα δεν άκουσαν τίποτα την ώρα του εγκλήματος. Κακός χαμός έγινε στην Καλαμάτα, την έφαγε την 39χρονη. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που βαραίνουν τον 40χρονο γυναικοκτόνο. Τον ζήλευε, την ήθελε μαζί του. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί όμως. Και έχω βέβαια και τον Τραμπ, ούτε γι' αυτό πρόλαβα να πω, που ξέσπασε ο Τραμπ κατά του Νετανιάχου και του λέει χαρακτηριστικά «What the fuck are you doing, man, bro?» Δεν ξέρω, τα είπε «What the fuck are you doing? What the fuck? You are fucking crazy?» Ναι, αυτά του είπε, παιδιά, αυτά. Λοιπόν, έλα, σιωπώ, πάω στο τελευταίο ημίωρο, το οποίο θα είναι το χαρούμενο, το καλύτερο όλων, διότι δεν θα έχει κακές ειδήσεις, θα έχει μόνο καλές, καιρό, αθλητικά και καύσιμα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελείωσε και το Άγιο Πνεύματος. Πάει η αργία, η βασική αργία ήταν από τις τελευταίες τώρα, έτσι, γιατί έχουμε μετά, πάμε 15 Αύγουστο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ναι, 15 Αύγουστο. Και φέτος 15 Αύγουστο, παιδιά, πέφτει Σάββατο. Δεν δημιουργείται τριήμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει η περίοδος γύρω από το 15 Αύγουστο παραμένει παραδοσιακά μία από τις κορυφαίες εξόδους του καλοκαιριού, οπότε δεν πολύ μετρά αυτό. Αλλά το επόμενο τριήμερο, που δεν θα είναι πάλι τριήμερο, παιδιά, γιατί πέφτει Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, αλλά και του Αγίου Μινά, που είναι δύο εβδομάδες μετά, πέφτουν Τετάρτη. Δεν είμαστε και Πασόκ, να πεις ότι θα κολλήσεις Δευτέρα Τρίτη και θα το κάνεις, πόσο βγαίνει, πενταήμερο. Ναι, βέβαια, θα μπορούσαν κάποιοι να εκμεταλλευτούν μια άδεια δύο ημερών για μια μεγαλύτερη φθινοπορεινή απόδραση. Μετά έχουμε, τι έχουμε μετά, τίποτα παιδιά, χάλι μαύρο μετά έχουμε τα Χριστούγεννα που πέφτουν Παρασκευή φέτος, 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή παραμονή 24, Παρασκευή Σάββατο, πάλι χάνεται μια μέρα. Έτσι δεν είναι, Παρασκευή 25-26 είναι, είναι αργίες, πάει. Ναι. Ναι, δεν είναι ακριβώς καλημέρα, Τζόρτζ. Δεν είναι δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, είναι η σύναξη της Θεοτόκου. Ανοίγω μια

Θεοτόκου, 28 Οκτωβρίου επέτειος του Όχι που πέφτει Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου που πέφτει Χριστούγεννα, 26 Δεκεμβρίου Σάββατο που πέφτει, είναι η δεύτερη μέρα, η Σύναξη Θεοτόκου. Σύναξη Θεοτόκου. Μέτρια χρονιά, δεν καλά, δεν είναι τόσο ευνοϊκά τα τριήμερα. Το 26 οι αργίες ή έπεφταν μέσα στην εβδομάδα ή κοντά σε, σε Σαββατοκύριακο, χωρίς να προσφέρουν επιπλέον μέσες ημέρες ξεκούρασης. Ναι. Του χρόνου που θα έχουμε, δίσεκτο πότε έχουμε, το 28, του χρόνου, παιδιά, που θα είναι μία μέρα μετά, καλά, του χρόνου τα Χριστούγεννα θα είναι χάλι μαύρο. Σάββατο ημέρα των Χριστουγέννων, Κυριακή η Σύναξη Θεοτόκου, η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, όπως την ξέρουμε. Δράμα, έτσι, δράμα. Μόνο και 15 Αύγουστο θα πέφτει Κυριακή του χρόνου. Και 28 Οκτωβρίου μόνο. Και το Αγίου Μηνά θα είναι καλά, γιατί θα πέφτουν Πέμπτη. Οπότε κολλάει μια Παρασκευή και τελειώνει η ιστορία. Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει. Ας μην κρινιάζω από τώρα. Κάτι πάει να γίνει με τα καύσιμα, έτσι. Νομίζω είχαμε μια καλή πτώση. Μία πτώση που σύμφωνα με την ειδησιογραφία παραλίγο να την αχθεί στον αέρα, αλλά εντάξει, πήγε ο Τραμπ και τράβηξε το αυτί του Νετανιάχου και από ό,τι φαίνεται θα πέσουν κι άλλο τιμές.

0: 95,1.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τον καλό μας τον καιρό. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. 3-4 μποφόρ βοριαδάκι. Η θερμοκρασία, το βοριαδάκι αυτό το κρατά θερμοκρασία χαμηλά σε 27 βαθμούς. Αύριο όμως θα μας επισκεφθούν μετά τα μεσάνυχτα νοτιάδες που θα κρατήσουν μέχρι το ξημέρωμα. Και αυτό θα είναι η αιτία που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία στους 28, ένα βαθμό πάνω. Ένα βαθμό πάνω. Ίδιο σκηνικό και την Πέμπτη. Ακόμα ένα βαθμό πάνω η θερμοκρασία στους 29. 28 θα πάρουμε μια μικρή Παρασκευή 5 Ιουνίου θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και θα πάει στους 28. Το Σάββατο στους 31 και την Κυριακή στους 30. Ευτυχώς, γιατί την Κυριακή έδινε αρχικά μίνι καύσωνα στους 35, αλλά ευτυχώς το πήρε πίσω. Ευτυχώς, γιατί ανεβαίνουν λίγο οι βοριάδες βορειοδυτικοί. Εννοείται ότι ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, ούτε ένα συννεφάκι για να ομορφαίνει τον ηρακλειώτικο ουρανό. Κάποια συννεφάκια ίσως δούμε την Κυριακή, γι' αυτό, για να μην μας κάψει ο ήλιος. Αυτά. Για βροχή το συζητάμε τώρα. Εντάξει, δεν έχουν και παράπονο. Δόξα τω Θεώ, έριξε αρκετό νερό. Αρκετό νερό. Όχι ότι θα μας χαλάσει δηλαδή. Και για να ποτίσει και κανένα δέντρο, για να ξεδιψάσει η γης, αλλά και να δροσιστούμε. Θα ήταν κακό να ρίξει μια βροχή με βοριά όμως, όχι με νοτιά, Παναγία μου.

τότε πρωτοπήγα για πρώτη φορά λεωφόρο. Δεν θυμάμαι, ρε εσύ, Παντελή. Δεν θυμάμαι. Χρόνια μίσω, πιτσιρικάκι. Ήμουνα. Εμείς από πιτσιρίκια κυκλοφορούσαμε μόνοι μας στους δρόμους, μην φανταστείτε δηλαδή. Ήταν εντάξει η Αθήνα τότε. 10 χρονών, 11, δεν θυμάμαι. Μόνος μου είχα πάει στη θύρα 11 στους Όρθιους, γιατί εκεί βάζαν τα πιτσιρίκια τσάμπα. Και είδα Παναθηναϊκό Εγάλεο με Δωμάζο να παίζει μέσα. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Κέρδισε βέβαια. Ανατρίχιασα τώρα έτσι.

εκεί με, με τους τύπους που κοινωνήσαν τα πατατάκια, τα σάμαλι, τα κόκ και ένα γλυκό, παιδιά, που είναι γύρω γύρω φύλλο και στη μέση έχει ψωμί καφέ με σοκολάτα, κέικ δηλαδή. Πώς λεγόταν, παιδιά, στυλιοφόρο. Έχω να πάρει ευχή. Α, ροξάκι νομίζω. Ναι, ροξάκι. Και σήκωνε ο τύπος τη μεμβράνη.

Ναι, βέβαια, έπαιζε ο Καλημέρα Θοδωρή. Ο Μίμης ο Δωμάζος, εννοείται. Εννοείται. Πράσινα κασκόλ, προξήματα στην είσοδο, μικροπολιτές, οι παλιές τσιμεντένιες εξέδρες, τα φιλιζόλ που πουλούσαν έξω και τα πετούσαμε στον αέρα με τη λήξη του αγώνα. Τώρα φίλε. Okay, και εκεί για πρώτη φορά είχα δει ουρητήρια για ορθίους, σε ένα τοίχο τεράστιο κατουρούσαμε. Ναι, και έφευγαν μέσα σε ένα αυλάκι και τρέχει παράλληλα νερό. Αλλά αυτό που έμεινε βέβαια στο μυαλό μου ήταν η Λεωφόρος να πάλετε. Λεωφόρος η οποία που ήταν, είναι ένα κομμάτι της Αθήνας, δεν θα πω ήταν. Είναι μια γειτονιά, μια μνήμη, μια ιστορία, ένα συνέστημα. Είναι ένα κομμάτι της Αθήνας. Αθήνα είναι Λεωφόρος τέλος. Ναι, χρυσά γράμματα, ευρωπαϊκές στιγμές του Παναθηναϊκού, ελληνικές στιγμές του Παναθηναϊκού, από το Γουέμπλεϊ μέχρι και τις τεράστιες μάχες με τον Άλιαξ, τη Γιουβέντους, τον Εθνό Αστέρα, Μπαρτσελόνα, γονάτισε κόσμος και κοσμάκης εκεί μέσα. Άρσεναλ. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν θα πάρουμε, μας πάρουν τα κλάματα τώρα μια στιγμή. Τώρα έλα, τέλος η Λεωφόρος. Ό,τι έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αθλητικά, μια και μπήκαμε σε ένα τέτοιο τρυπάκι. Ζουμπκόφ θα φέρει ΑΕΚ. Και τον ήθελα αυτόν τον παίχτη, ρε φίλε. Είναι παιχτούρα μεγάλη. Αν τελικά τον πάρει και αν είναι έτσι όπως τον περιγράφουν, ο Ζουμπκόφ από την Τραμπζονσπορ είναι παιχτούρα μεγάλη και θα δώσει στην ΑΕΚ λύσεις, πολλές λύσεις, πάρα πολλές λύσεις. Το 98.

Δεν έχουμε τίποτα σήμερα αθλητικό που να μας τρελαίνει και να μας εξητάρει. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα το δούμε από την ΕΡΤ2, ελεύθερο κανάλι. Την Πέμπτη έχουμε ένα φιλικό αγώνα, αν θέλετε να το δείτε, στις 8 η ώρα, Σουηδία-Ελλάδα. Τι άλλο. Και μετά την Παρασκευή πάλι θα έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στο ΆΚΑ. Να δούμε πώς θα πάει και η σειρά των τελικών, να δούμε τι θα γίνει. 9 η ώρα είναι οι δύο πρώτοι. 9 η ώρα είναι οι δύο πρώτοι. Και λογικά την επόμενη Δευτέρα θα είναι ο επόμενος τελικός, μέχρι να κάνουν το 3, μέχρι να κάνουν κάποια ομάδα το 3, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, για τελευταία τραγούδια ήμουν ανάμεσα στο Sweet Child of Mine και το Σαντρίνα. Ξέρω, διάλεξα το Σαντρίνα. Λοιπόν, να πάμε παρέα με τα καύσιμα. Τι ωραία τιμούλα. Από την Αβίν στο δρόμο, τον παλιό δρόμο, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου 2019 και στο Καρτερό. Λίγο πριν το στρίψεις για τις παραλίες. 2025 από την Αβίν στην τηλεφόνο Κνωσού. 2045 από την ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. Ίδια τιμή και από τις δύο ΕΚΟ στην Κρασαδάκη. 2045 ίδια τιμή στην, από τη ΣΕΛ στην τηλεφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από τη ΣΕΛ στην Κλεάνθους. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης. Τις παίρνουμε μια ανάσα, δεν είναι καλό, αλλά δεν τρελαίνεσαι δηλαδή με τις τιμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ανάσα όπως και να το δεις. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να ανοίξει και το πετρέλαιο, το diesel κίνηση δηλαδή. Ένα 6,74 από την ΕΤΕΚΑ, από τη ΕΤΕΚΑ μάλλον στη Λαγκαδά και στην Κομινό. Ένα 6,82 από την Πιπή Λεωφορικάρου. Ένα 6,82 από την ΕΚΟ στη Στριμώνος. Ίδια τιμή στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Ρεθύμνου πάλι από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή στο ανεξάρτητο πρατήριο στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές στην πόλη για diesel κίνησης. Αφού έχει βάλει 1,6 μπροστά, κάτι μπορεί να γίνει. Αν πάνε καλά οι συμφωνίες και δεν κάνει καμιά βλακεία ο Νετανιάχου με τη Βηρυτό, όλα καλά θα πάνε. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη εδώ από το μουσικό κανάλι σε 105,1. Καλά να μας, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα, καλό μήνα.

0: 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Έτσι στα καλά καθούμενα. Στα καλά καθούμενα, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Ξεκίνησα, πήγα να ξεκινήσω με το It's Magic, δηλαδή είναι μαγεία, και μετά σκέφτηκα γιατί να μην βάλω το My Hometown, η πόλη μου. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδάκια στο Ηράκλειο, στα Αθήνας και πανταχώθεν. Απίστευτον και όμως αληθινών, θα σας κάνω παρέα για 2 μήνες. Έτσι, για να θυμηθούμε και να ξεχαστούμε.

Όσο και να ακούγεται περίεργο, κάθε φορά που ξεκινάω μια καινούργια εκπομπούλα και είμαι εκτός αέρα αρκετό καιρό, παθαίνω ένα ψηλό τρακ. Θα μου πεις τρακ μετά από 50 χρόνια? Βέβαια, βέβαια. Είναι λίγο δυσκολάκι να το καταλάβετε, αλλά εγώ πάντα όταν βγαίνω στον αέρα δεν έχω μικρόφωνο. Βλέπω τις φατσούλες σας. Φαντάζομαι τις εκφράσεις σας και προσπαθώ να σας κρατήσω παρέα κάνοντας σας τη μέρα μια ολιά, μια ολιά πιο όμορφη.

θα έλεγα με δικά μου λόγια βεβαίως, η μισή ντροπή δική του και η άλλη μισή δική μας. Shame on the moon. Γιατί η μισή ντροπή δική μας. Παρατηρώ με τα λύπης μου ότι αν και πονερά, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά φέτος, υπάρχουν πάντα αυτοί που το ξεδεύουν αλόγιστα. Λες και είναι σίγουροι ότι θα ξαναβρέξει συντόμως και ότι θα ξαναμαζευτεί νερό. Ένα χαχουχα και λίγη προσοχή παραπάνω στα σαβλάς.

Έτσι ρε παιδί μου, να το ομορφύνουμε λίγο το θεματάκι, να το πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί εντάξει, είναι και αυτοί που ξυπνάνε αργά. Σε αυτούς δεν θα πω καλημέρα, θα πω καλό μεσημέρι. Συντροφιά μας από σήμερα και για δύο μήνες. Άρα και ένα γατά τυροπιτάκια σας τώρα εδώ δίπλα μου. Bakery and coffee. Coffee and bacon. Φέρσκο ψωμί και αυτοποιήματα. Βενέρης.

Ναι, βρε, Αντωνάκη, κατάλληλο άσμα για γκάζια, αλλά γκάζια πού στο αέρα. Λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζοί. Όλοι ψιλοχαμένοι με ένα τηλέφωνο στο χέρι, πιθανόν δηλαδή να μην προσέχουν όσο πρέπει. Αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να τρέχουμε σαν λολί.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χαιρετήσω επισήμως στας Αθήνας όλο το σόι των τεχνικών, να ναι. Καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα μου στο Ηράκλειο και καλό μεσημέρι σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει από νωρίς, ειδικά στα εργαζόμενα νιάτα και μπουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν και την προσέχουν. Θα μπορούσε το Ηράκλειο να ήταν ένας παράδεισος αν ήταν λίγο πιο καθαρό, θα μου πεις. Εντάξει παιδί μου, θα την βρούμε τη λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Όπως κάνετε έτσι βρε παιδί μου, να μην δείτε ένα τόνο σκουπίδι σε μια μεριά δηλαδή.

επειδή έτσι γεννήθηκα να μην μπορώ να κρατήσω την μπουκά μου, δηλαδή κλειστό το στόμα μου. Κάτι πολύ ευχάριστο που συνέβη για αυτόν τον καιρό, γιατί δεν το πήρατε χαμπάρι, γιατί δεν σας ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα, είναι ότι η Γερμανία πρώτη παίρνει τα νυχτερινά μαγαζιά, μπαρ, κλαμπ και τέτοια από την κατηγορία των μπορντέλων, στριπτιζάδικων και συναφών, και τα αναγάγει σε cultural, δηλαδή ένα πράγμα. Θα μου πεις αρχίγες στην Ελλάδα, να το δούμε για να μην το πιστέψουμε.

Ευτυχώς ή δυστυχώς βεβαίως το ραδιόφωνο πάντα ήταν γεμάτο εκπλήξεις, μέχρι που σταμάτησε να είναι ραδιόφωνο. Έγινε κομπιούτερ, πατησερή κομφισερή ένα πράγμα. Λιστοποιηθεί και χαθήκαν οι φωνούλες. Οι φωνούλες που κρατούσαν παρέα, οι φωνούλες που τα λέγανε και τους τα λέγανε. Εμείς το παλεύουμε. Από τη μεριά μας θα το παλεύουμε όσο μπορούμε. Ναι, είμαστε, δηλαδή έχουμε μέλλον. Τι γελάς ρε. Δεν έχουμε μέλλον. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να καταλάβεις ένα πράγμα, και μάλλον πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος μεγαλώνει πρώτα μέσα του και μετά όξω του. Η γύρανση είναι κάτι το φυσιολογικό. Όπως το μαλακομπούκομα ας πούμε και το φτάρνεις. Εμείς σταματήσαμε να μεγαλώνουμε εδώ και πολλά χρόνια, δεν μας άρεσε βρε παιδί μου και αλλάξαμε μοτίβο.

άντε πάλι πάμε απ' την άρχη. Και τι έχω παραμείνει στη μουσική του παρελθόντος. Είχα αποφασίσει από το 1987 και μετά ότι με σπάνιες εξαιρέσεις η μουσική δεν έδινε τίποτα το ιδιαίτερο. Πάντα βρίσκω βέβαια διαμαντάκια σε όλα τα είδη και τα μαζεύω. Έχω αυτή την αρρώστια, έχω μαζέψει τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό συναπάντη. Μα αλλά δεν ξέρω γιατί τα άσματα του παρελθόντος με αγαλιάζουν, μου θυμίζουν, με φτιάχνουν ρε παιδί μου και τα χρησιμοποιώ.

Λίγο πριν να ψιλομπρεϊκάρω για να πιω μια κουλιά καφέ για να πάρει ο στόμας μου αέρα. Έλα ρε εσύ, κάτσε καλά. Πρέπει να σας θυμίσω ότι για τους επόμενους δύο μήνες η συντροφιά μας θα είναι το Αρτοποιείον Βενέρης. Bakery and Coffee, Coffee and Bakery. Τρακογιώρη και με άνδρου γωνία στο Μασταμπά. Ένα πινά μέρα να μην περάσω. Θα το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, να ξεσκίσω τα τυροπιτάκια γουρού. Λοιπόν, την κάνω για λίγο και έρχομαι.

0: Είπα θα κάνω διαλυματάκι, αλλά...
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

θα ακούτε διάφορους θορύβους ή μάλλον διάφορα γκλινγκλάνγκ, γκλινγκλόνγκ και χτυπήματα, διότι παρακολουθώ τα πάντα από γύρω γύρω και μου βγάζουν ήχους, δεν ξέρω πώς να κλείσω τους ήχους, ρε παιδί μου. Και όμως περάσαμε το ημίωρο και εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τις 2 το μεσημέρι. Ώρα Ελλάδος, αγάπη μου, ώρα Ελλάδος. Λοιπόν, επειδή πρέπει να απαντάω και σε αυτά που μου γράφετε, πολλά έργα γίνονται και θα γίνονται. Το κακό με, με αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, και με προβληματίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι πολλά ξεκινάνε, λίγα τελειώνουν. Κάπου στη μέση, κάπου μπερδεύεται το θέμα. Όπως κατάλαβε το ΒΟΑΚ, λέω, αυτός ο ΒΟΑΚ, ρε παιδί. Ήμουν παιδί όταν ξεκίνησε ο ΒΟΑΚ. Αν πεις τι, μεγάλωσε ζωή, δεν μεγάλωσε, ρε παιδί, αλλά λέω τώρα, μια 50ετία, πολύ είναι. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα είναι γεμάτη αυτοκινητοδρόμων. Εμείς τι κάναμε? Στο πηγάδι, καλά, στο πηγάδι.

Άλλη μια μικρή λεπτομέρεια βεβαίως που πέρασε από τα ματάκια μου και δεν μου κάνει και μεγάλη έκπληξη είναι ότι αν και ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που υποτίθεται ότι θα μας φώτιζε κάπως, καλός ήταν ο καιρός, πέσανε βροχή εκκλήσεις από την τροχέα. Έλα ρε, παραβατική Ηρακλειώτας, απίστευτο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έλεγα ότι είχα την εντύπωση ότι το 80% των οδηγών του Ηρακλείου πάσχει από αχρωματοψία, γιατί το κόκκινο το φανάρι δεν το πολύ βλέπουν, ρε παιδί μου, δεν το πολύ βλέπουν.

Η ελπίδα μου και η ευχή μου είναι πάντα να είστε καλά, να περνάτε καλύτερα, γιατί σας αξίζει, ρε. Αλλά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να είμαι σε επαφή με όλους σας, δεν γίνεται. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω συγχρόνως και θα ψιλομπερδευτώ. Καλό μεσημέρι στα δυτικά προάστια. Καλό μεσημέρι στα προάστια. Καλό μεσημέρι στο Μασταμπά, στα παιδιά εκεί που πίνουν το καφεδάκι τους και τρώνε τα καφέ.

Άκη, καλό μου παιδί, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και δυστυχώς δεν γίνονται και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει το γιατί, αφού εμείς αποφασίζουμε και εμείς τους φέρνουμε εκεί για να κάνουν αυτά που πρέπει και εμείς κοψοχέριδες, όχι και κοψοχέριδες ρε παιδί μου. Κοίτα, αγάλι, αγάλι, γίνεται η βότκα Bloody Mary, παλιό μου σλόγγαν, το οποίο διατηρώ, κάποτε θα. Η δική μου γενιά το έλεγε, αν δεν αλλάξει ο Έλληνας, η Ελλάδα δεν αλλάζει. Και ο Έλληνας μέχρι να αλλάξει σόβραγο, άστα, άστα. Πιάσε ρε το τιμόνι με τα δυο χέρια, είπαμε, με τα δυο χέρια.

μεγάλη παράληψη, δεν χαιρέτησα τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κοριτσάρα. Το ξέρω, το ξέρω. Εμείς θα το παλέψουμε και όσο πάει, ρε παιδί μου. Τι έχουμε άλλωστε να χάσουμε όταν μπορούμε να χαμογελάμε και να σκάμε στα γέλια με τα χάλια μας.

κοίταξε να δεις, εμείς οι δίδυμοι την αλληγορία την παίζουμε στα δάχτυλά μας και ορισμένες φορές ξεχνιέμαι, αλλά πρέπει να δικαιολογώ και αυτά που λέω, ε. Αυτό το γκάμαρ τζόμπα που είπα είναι η γλώσσα, η γεωργιανή αγάπη μου. Πάει να πει καλημέρα, καλή υγεία, καλά απ' όλα.

Ναι, για να κοιμόμορφο. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ό,τι δώσαμε στη φύση μας το επιστρέφει με τόκο. Αν θα δούμε κανονικό καλοκαίρι φέτο, θα το δούμε ρε παιδί μου κάποια στιγμή. Χιονίζει σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος, ρίχνει χαλάζι σε άλλες. Ιούνιο και ο Ιούνιο. Άλλοι γολυμπάνε και άλλοι δεν ξέρουν τι να βάλουν. Δεν το περιμέναμε και βέβαια το περιμέναμε, γιατί αργά ή γρήγορα όλα αυτά που μας μαζεύει θα μας τα επιστρέψει.

vicious, βρε παιδί μου, vicious, όπως λέμε, οδηγώ και σε σκέφτομαι και κρατάω το τηλέφωνο και τον καφέ. Θα μου πεις τι έχεις πάθει και μιλάς συνέχεια για αυτά τα αυτοκινητιστικά. Με πιάνει ένα πράγμα, εγώ και έκανα ένα άλλο λόγο. Γιατί τα βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο, γιατί τα αντιμετωπίζω. Γιατί ξέρετε, όλοι τα αντιμετωπίζετε. Λέτε τα κατάλληλα, τα οποία είναι συνήθως ακατάλληλα. Αλλά όταν είσαστε πίσω από το τιμόνι, μία από τα ίδια. Yeah. Και αυτό λέω, αν δεν αλλάξουμε εμείς, τι περιμένουμε να αλλάξει ο άλλος. Είναι γνωστό ότι συνήθως οι άλλοι.

Ντιντών που ακούτε είναι από μηνύματα. Τι να κάνω, δηλαδή θα πρέπει κάτι να βρω που να μην βαρά. Αλλά αν δεν βαράει δεν θα το βλέπω. Καλημέρα Κωστή. Γιατί λέω καλημέρα, μόλις ξύπνησε το παιδί, δηλαδή τι θέτε. Είναι από αυτούς που δουλεύουν μέχρι αργά το πρωί.

Αντωνάκη μου γλυκό. Δεν τα βλέπω όλα, μωρέ, δεν μπορώ να τα βλέπω όλα, αλλά εντάξει. Είμαστε για να είμαστε την τρέλα μας και τη σαμπρέλα μας. Καλά να είσαι, αυτό θέλω μόνο. Όλα τα άλλα εκτός από την υγεία είναι ψεύδι.

Λοιπόν, πρέπει να πάω για ψηλό break. Θα καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα θέματα του ραδιοφώνου που δεν μπορείς να αποφύγεις. Θα επανέλθω σε κάνα δεκάλεπτο να φτιάξω και ένα δεύτερο καφέ. Τα τυροπιτάκια μου λείπουν. Τα τυροπιτάκια μου λείπουν. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Άκου που είμαι, εδώ είμαι, πού να είμαι. Δηλαδή νομίζω ότι φεύγω, δεν κουνάω από το μικρόφωνο. Απλά φτιάχνουμε ορισμένα πραγματάκια, διαλέγω τραγουδάκια. Τι διαλέγω, με διαλέγουνε. Και μου είπε κάποιος, δυνάμωσέ μας λίγο. Τι να σας δυναμώσω, δείτε ό,τι μπορώ και δείτε ό,τι μου δίδει το ρεπερτόριο. Το ότι περνάω μια κατάσταση αγάπης και είναι αμφίδρομη, το ξέρετε όλοι. Αγαπούσα, αγαπώ και θα αγαπώ πάντα τη μουσική που με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να ακολουθήσω όχι το ρεύμα της εποχής, το ρυθμό ρε παιδί μου, κάτι που να κουνιέται. Τα τελευταία είδη μουσικής που έχουν βγάλει μου είναι και που καταλαβήστηκα, που και που βρίσκω κάτι που μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να τα ακολουθήσω χορευτικώς. Σαν άμα καλό μεσημέρι στα Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο τον Άγιο Νικόλαο. Έλα, μας βρήκατε. Και πώς ακόμα, σήμερα πρώτη μέρα, γιατί εχθές είχατε αργία και λείπατε όλοι. Έχουμε πολλά να κάνουμε και πολλά να πούμε. Μην ανησυχείς αγόρι μου. Όλα εν καιρό. Όλα εν καιρό.

Άντε τώρα πίσω να τα ξαναβγουν δεδιάσματα στο μέλλον. Βρίσκω που και που κάτι σπιντηρίσματα σε νέα συγκριτηματάκια που δεν έχουν βέβαια την τύχη να είναι στα charts. Τα μαζεύω και αυτά και μια μέρα θα σας τα βγάλω μαζεμένα στον αέρα. Κατά τα άλλα, πάρτε ρε τάισα, πάρτε τάισα, σταμάτησε τη μουρμούρα και την κλάψα. Μια ψυχή που είναι να βγει θα βγει, λοιπόν, γιατί να ανησυχούν.

Καλό απόγευμα που και αν βρισκόστε. Ξεχνάω ότι μας ακούνε και από το εξωτερικό καμιά φορά και πρέπει να μιλάω λίγο αγγλικά γιατί καταλαβαίνουν την γλώσσα. Be well wherever you are, you're listening 105.1 straight from Heraklion Crete. Like a black cat do. Ωραία ακούστηκε, ωραία μαζί. Αν δεν μπαίνεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Όταν μιλάω για σπίτια και οικογενειακά πράγματα, όχι εσείς που περνάτε από γωνία με άνδρου και με πετρακογιόρτη, είμαι σίγουρος σας τραβάει η μυρωδιά το φρεσκοψωμένο. Ξαναπέστω, φρεσκοψημένο ψωμί. Μοσκομυρίζει ο τόπος. Γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται το Veneris Bakery and Coffee. Τώρα τι να πω, αρτοποιήματα. Αρτοποιήματα. Και να ήταν μόνο αυτά. Θα παραδεχτώ γιατί είμαι περίεργος με το καφέ ότι τον ωραιότερο καφέ που έχω πει εν Ηρακλείο τον έβρισκα μόνο εκεί. Και πάνω απ' όλα μ' αρέσουν τα χαμόγελά τους. Είναι υπέροχο να μπαίνει σε ένα χώρο που σε αντιμετωπίζουν σαν οικογένεια και όχι σαν πορτοφόλι. Και αυτό το έχουν εκεί. Μα πάρα πολύ το έχουν.

Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο για μουσική που το θέλετε. Ο πρώτος θα μου πει τέσσερις επιτυχίες από πέρσι. Από αυτά που ακουστήκαν, δηλαδή και χορευτήκαν και λίγε. Κερδίζει μαντολά το γωνία. Αυτό δεν το είχε ποτέ η ροκ μουσική. Και όλη η μουσική γενικά του παρελθόντος. Δίσκο, soul, rock, jazz. Τα κομμάτια έχουν μείνει αιώνια και όταν ακούς κάτι, κάτι σου θυμίζει. Τα σημερινά, κάτι σου θυμίζει σήμερα και μετά από 2 ώρες δεν θυμάσαι. Γι' αυτό είχα μια μανία να ακούω τραγούδια που έχουν στίχο και ο στίχος πάντα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.

Μαροκάρης λέει τέτοια ώρα, λέει, τι θέλεις να κάνουν, να τσιφτετε λάρο. Τα ακούς το ντιν ντιν ντιν, μηνύματα είναι συνέχεια. Σας ευχαριστώ για το παρεάκι, είναι υπέροχο και θα μεγαλώνει κάθε μέρα, το πιστεύω αυτό, ή έτσι αλλιώς. Πού αλλού θα πάτε, ε? Όλοι μου λέει τρελή στον Άγιο Παντελεήμονα έρχονται.

ψηλό άγριο για αυτή την ώρα, αλλά έπρεπε να το στείλω στην νότια Κρήτη που μας ακούει και πολλοί τα γουστάρει αυτά. Λοιπόν, θα το ηρεμήσουμε. Δεν θα το ηρεμήσουμε, δηλαδή εντελώς δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Είμαστε από αυτούς που δεν ηρεμούν ποτέ. Αλλά μην ξεχνάτε ποτέ, είστε συντονισμένοι στο 105,1 μουσικό κανάλι για όλο τον κόσμο. Όπου και αν βρισκόστε διαδικτυακά, μας βρίσκεται πανεύκολα. Όχι, δεν μπορώ να απαντάω στο τηλέφωνο. Ξέρω το τηλέφωνο, αλλά δεν μπορώ να απαντάω και στο τηλέφωνο. Μου φτάνουν τα μηνύματά σας, μου φτάνει η αγάπη σας και ανταποδίδω βέβαια με όλη την αγάπη που έχω για όλους εσάς που τόσα χρόνια είσαστε παρέα.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, μάνο μου. Κοίταξε να δεις, τα παρακολουθώ αυτά, αλλά επειδή στην εκπομπή ποτέ δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αυτό που πληρώνεις, αυτό παίρνεις. Κάτι μα πληρώνεις, κάτι μα παίρνεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Αν βάζαμε βεβαίως το προσωπικό μας όφελος αντί τις γνωριμίες μπροστά, πιθανό να είμαστε λίγο καλύτερα. Λέω τώρα εγώ. Είσαι για Ελλάδα. Συλλήψεις. Τελικά δεν θα μείνει κανείς να πάει για καφέ δηλαδή έξω. Θα τους πιάσουν όλοι. Όχι όλους, όλοι. Να ξέρουμε και να μιλάμε, ρε παιδί μου.

καλύτερο παράκι, μωρέ. Βενέρης. Bakery and Coffee. Εγώ θα έλεγα Coffee and Bakery, γιατί είμαι περισσότερο του καφέ παρά του μαμ. Αν και όποτε μπαίνω μέσα έβγαινα με δύο τσάντες από διάφορα, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω τον εαυτό μου να διαλέγει τέτοια. Και δεν ξέρεις και τι να πρωτοδιαλέξεις, ρε παιδί.

0: Αυτά που λέγαμε, η ζεστασιά της στιγμής, heat of the moment, ρε παιδί μου, κάτι να ακούς και να σου ζεσταίνει την καρδούλα σου και να σε κάνει να κουνάς έστω λιγάκι ρυθμικά τα ποδαράκια σου. Κοίτα πήρε, μεγαλώσαμε, ακούμε μεγαλώσαμε και επειδή μεγαλώσαμε δεν παραδώσαμε.
1: Life is music. Life is music channel. Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
2: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι. 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Αυτή εδώ ήταν ένα από τα συγκροτήματα που δεν είχαν υπερεκτιμηθεί στον καιρό τους, αλλά εμένα μου αρέσανε πάρα. Hooters. Satellite. Και όσο υπάρχουν satellites, όλα είναι δυνατά. Το ξέρετε. Καλό απόγευμα να έχετε. Εμμυρακλείου σας Αθήνα σε Σαλονίκη. Τα Σαγγλία σε Ελοεβενή. Στη Νότια Κρήτη πάντα, στον Άγιο Νικόλαο. Σε όλα τα καλά παιδάκια που θα έρθουν στην παρέα στο μέλλον. Κοίταξε να δεις. Δεν κάνουμε και πολύ μπαμπούμ για να μας ακούτε. Όσοι πιστοί προσέλθουν και οι άλλοι

Και όμως φιλενάδα, δεν το πήρες χαμπάρι, ήδη μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Να σας υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά τη συντροφιά μας και θα είναι η συντροφιά μας για όλο αυτόν τον καιρό, το Bakery and Coffee Veneris. Με Άντρου και Πεταρκογιώργη Γεωργία, θα έλεγα ότι είναι ένα από τα λίγα μέρη που σε τραβάει από τη μύτη, ρε παιδί μου. Γιατί δεν μπορείς να περάσεις για να μην σε τραβήξουν οι μυρωδιές. Μυρωδιές από φρέσκο ψωμί και αρτοποιήματα. Μουσικό κανάλι 105,1. Κοντά σας είναι ο, το είπαμε, δηλαδή μην το λέμε και συνέχεια, μην τον βαρεθούμε. Be well wherever you are listening 105.1. Straight from Heraklion, Crete. Που λέει ο λόγος.

θέμα είναι ότι εγώ ποτέ δεν διάλεγα τη μουσική. Η μουσική με διάλεγε, αλλά παραδίπλα έχω τα αρχεία. Και πού και πού βρίσκω κάτι που μου αρέσει και το σπρώχνω, ρε παιδί μου. Αυτά τα πολύ ωραία στότο, αλλά έχω ετοιμάσει ένα κομματάκι. Πρόσεξε με τώρα, πρόσεξε με. Δηλαδή, κοίταξε, κοίταξε με, ρε παιδί μου. Μες στα μάτια κοίταμε, κοίταμε. Ναι, ναι. Έτσι να σε αγριέψω και να σου μάθω ορισμένα πράγματα. Μουρίτσα. Don't believe a word. Μην πιστεύεις λόγια και λογάκια. Κοίταγε στα μάτια, διάβαζε, εξύπνα.

Έλα ρε Αντώνη, πώς κάνεις έτσι ρε παιδί, μέρα είναι θα περάσει. Την κλειτώσατε τη Δευτέρα, αλλά και η Τρίτη μια από τα ίδια είναι. Ειδικά όταν πρέπει να είσαι εκεί, διότι αν δεν είσαι εκεί δεν έχει φαΐ. Ναι, αυτό ακριβώς. Πάντως έτσι αλλιώς την πρωτιά την κρατάμε. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει ψηφίσει 13 ώρια εργασία. Δηλαδή είμαστε για να είμαστε.

0: Όχι, Αντράγκη μου, δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή, είμαστε μουσική εκπομπή. Περνάμε που και που ορισμένα από αυτά που μας ενδιαφέρουν και που διαβάζουμε και είναι για το καλό μας και όχι για το κακό μας. Αλλά θα εξακολουθήσω να αρνιούμε, όπως είναι το αρνιούμαστε, αρνιούσαστε, που έγινε αρνιάμαστε, αρνιάσαστε. Θα αρνούμε να παρακολουθώ ειδήσεις γεμάτες
1: αίμα.
0: Δηλαδή αν δεν είναι κάτι κακό, δεν βγαίνει στον αέρα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η ευχή μας είναι να είσαστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, το λέω γιατί σας πάει και σας ομορφαίνει κιόλας. Βάζουμε το μυαλουδάκι μας να δουλέψει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει και όλα είναι δυνατά. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ξανά πως τη δόξα τραβά. Καθώς η γενιά μου τραβά τα μαλλιά της βέβαια, αλλά εντάξει.

Έλα να το λεπτομεριάσουμε λιγάκι, γιατί δεν μου πάει και να μην τα λέω, να πούμε μου τα στέλνε. Λεπτομεριάσουμε. Δικά μου είναι αυτά. Όλοι πιστεύουν ότι μέσω διπλωματίας υπάρχουν λύσεις. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια πιστεύουμε ότι η διπλωμάτης είναι αυτός που φοράει σουτιέν από τότε που η γυναίκα του βρήκε ένα στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Και βασικά αυτό είναι που τον απασχολεί. Όσο για τον Κοσμάκη, βράστα και άστα.

Ό,τι κάνω μεγαλή μου είναι απόρρια δικών μας αποφάσεων και κανένας άλλου. Όπως έχω πει αρκετές φορές, το πρόβλημα και η λύση είμαστε εμείς.

πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, και όμως πέρασαν 2 ώρες. Και δεν λέω, θα μπορούσα να κάτσω άλλες 4, αλλά δεν γίνεται. Να είστε καλά όπου βρισκόσαστε και να θυμόσαστε ένα και μοναδικό πράγμα. Εάν εσύ δεν, οι άλλοι δεν. Με αυτά τα πολύ ωραία και συντροφιά με τα αρτοποιήματα Βενέρης, Baker and Coffee, Πετρακογιώργη και με Άνδρου γωνία, με Άνδρου και Πετρακογιώργη. Την κάνουμε για σήμερα και αύριο μέρα του Θεού είναι στις 12, θα σας περιμένω όλους εδώ. Άντε βρε, άντε!

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Stria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλώς ήρθατε. Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει, ε. Ευτυχώς είχαμε εδώ πέρα τον Άγιο Γρηγόρη, τον Νικολήπτη. Και το τεχνικό προβληματάκι μας διορθώθηκε άμεσα. Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι, με καλή διάθεση, με καλοκαιρινό αέρα, με λίγο παραπάνω ήλιο στο πρόσωπο και λίγο λιγότερη γκρίνια, ελπίζω. Δεν πτωούμαστε. Δεν πτωούμαστε γιατί, παιδιά, μπήκε ο Ιούνιος. Και ο Ιούνιος στην Κρήτη δεν μπαίνει απλά στο ημερολόγιο. Μπαίνει με γυαλιά ηλίου, ανοιχτό λινό πουκάμισο, άμμο στην παντόφλα και εκείνο το μόνιμο αποθυμένο ότι φέτος δεν θα κυνηγήσουμε το καλοκαίρι, θα το αφήσουμε να μας βρει εκείνο. Με αλάτι στο δέρμα και ένα τραγούδι που παίζει λίγο πιο δυνατά από όσο πρέπει.

Γιατί ο Ιούνιος δεν θέλει πολλά, θέλει φως, παρέα, θάλασσα και μουσική. Γι' αυτό και εμείς σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών. Ένα κύκλο πιο καλοκαιρινό, πιο ανοιχτό, πιο μουσικό. Με περισσότερα τραγούδια, λιγότερο μπλα μπλα και αρκετές εκπλήξεις, γιατί αλλιώς δεν είναι ραδιόφωνο. Είναι δημόσια υπηρεσία με ηχείο. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα κινούμαστε με καλοκαιρινή διάθεση, όχι απαραίτητα εκείνο το καλοκαίρι της διαφήμισης, το κανονικό καλοκαίρι, το τίμιο, το ηρακλιώτικο. Εκείνο που συνοδεύεται με την υπέροχη ελληνική φράση «πάμε λίγο και βλέπουμε», που συνήθως σημαίνει ότι θα γυρίσουμε σπίτι μεθαύριο. Η ελεύθερη. Γιατί οι παντρεμένοι, ξέρετε, παντοφλίτσα. Τρίτη σήμερα, 2 του Ιούνιου. Είναι η 153η ημέρα της χρονιάς. Μένουν άλλες 212 μέρες μέχρι να φύγει το 26. Άρα έχουμε ακόμα χρόνο να αλλάξουμε ζωή, να οργανωθούμε, να κάνουμε γυμναστική, να χάσουμε κανένα κιλό, να απαντήσουμε και σε εκείνο το μήνυμα και να σταματήσουμε να λέμε από εβδομάδα. Αλλά επειδή σήμερα είναι Τρίτη, μόνο που δεν μοιάζει με Τρίτη, γιατί μετά το τριήμερο η Τρίτη δεν είναι κανονική Τρίτη. Είναι Δευτέρα με ψεύτικα χαρτιά που μπήκε από την πίσω πόρτα, οπότε σήμερα δεν θα το ξεκινήσουμε απότομα. Σήμερα θα μπούμε λαού-λαού, παρέα με εκείνη την αλήθεια του Ιούνιου, που σου λέει δούλεψε όσο πρέπει, αλλά μην ξεχάσεις ότι μπήκαμε και επισήμως το καλοκαιράκι. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6:05, θα δύσει περίπου στις 8:30. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη φωτεινή μέρα, από αυτές που σε κάνουν να λες ωραία σήμερα, θα προλάβω τα πάντα. Στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα τιμώνται μεταξύ άλλων ο Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής και ο Όσιος Μαρίνος ο Βαάνης. Δηλαδή γιορτάζουν ο Νικηφόρος, η Νικηφορία, ο Έρασμος και σε κάποια εορτολόγια αναφέρεται και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε γεροί, φωτεινοί και να σας θυμούνται οι φίλοι χωρίς το ειδοποιητήριο του κινητού, γιατί τα χρόνια πολλά μου το βγάλε το τηλέφωνο, είναι ευχή αλλά δεν πολύ πιάνει κιόλας. Σαν ευχή εννοώ. Στο καιρό τώρα, το Ηράκλειο έχουμε καθαρό, καλοκαιρινό σκηνικό, ο ήλιος από νωρίς και τον υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 25 και ο άνεμος να πνέει από τα βόρεια, βόρειο-ανατολικά με ένταση στα 2 μποφόρ. Το βραδάκι πέφτει για να μπορείς να βγεις και μια βόλτα χωρίς να νιώθεις ότι περπατάς μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας το όμορφο Λασίθι που το προτιμάμε για τα καλοκαιρινά μας μπάνια. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να μας πείτε πώς περάσατε το τριήμερο, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, τη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Αλλά είπαμε θα έχουμε εκπλήξεις και πριν περάσουμε για μουσική, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια σας περιμένουν για σινεμά Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία.
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 28 13 60 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. 28 10 360 260. 10 εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο.

Είπαμε, γενιάζουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και μέσα σε αυτό είναι και το κομμάτι που αξίζει να προσέξουμε σήμερα, το οποίο θα παίζει κάθε μέρα. Αυτή τη φορά είναι Massive Attack, Tracy Thor και το Protection. Το 1994 η Massive Attack από το Bristol ορίζουν τον trip hop ήχο. Για το μόνιμο κομμάτι του δευτέρου άλμπουμ τους επιστρατεύουν τη σπαραχτική φωνή της Tracy Thorn, τον Everything But The Girl. Το βίντεο κλιπ του Michel Gondry γυρισμένο σε ένα μονοπλάνο μέσα σε μια πολυκατοικία έμεινε στην ιστορία των 90's. Αγνό Bristol Magic.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: κανάλι. 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις έκανε νόημα από μακριά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, είπαμε, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. 2810-360-260. 10 εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο.

αυτή είναι η DXX και το intro. Το ιδανικό πρώτο πλάνο. Δεν χρειάζεται φωνή, δεν χρειάζεται εξήγηση. Είναι σαν να ανοίγει η κάμερα πάνω από το Ηράκλειο. Βράδυ, φώτα, δρόμος, θάλασσα και μια πόλη που για λίγο δεν μιλάει, μόνο αναπνέει. Το αφήνουμε να παίξει, γιατί μερικές φορές το καλύτερο ραδιοφωνικό άνοιγμα είναι αυτό που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει.

ολοκένουργιος Peter Gabriel. A Hard Legend, Bright Side Mix. Ο Peter Gabriel δεν βγάζει απλώς άλμπουμ, δημιουργεί γεγονότα από το πρόσφατο project του, το I.O. μας χαρίζει το A Hard Legend. Ο Gabriel γνωστός για τον τελειομανή χαρακτήρα του, σκεφτείτε ότι το άλμπουμ το δούλευε σχεδόν 20 χρόνια. Κυκλοφορούσε κάθε κομμάτι σε κάθε πανσέλινο, εδώ στη φωτεινή του εκδοχή.

Και τώρα αφήνουμε τον υπέροχο και ολοκένουργιο Peter Gabriel και από το ανθρώπινο μάθημά του περνάμε σε δάκρυ στο διάστημα. Γιατί η pop ξέρει να γίνεται παράξενη όταν το θέλει. Neil Francis και Teardrops. Πώς παίρνεις ένα R&B pop έπος των 80's από τους Womack & Womack και το μετατρέπεις σε indie dance ύμνο για τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Το ντουέτο του Neil Francis από το LA το κατάφερε με το Teardrops, ένα κομμάτι γεμάτο funk μπασογραμμή που σε κάνει να θες να χορέψεις στα στενά αυτής της πόλης.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

να σας θυμίσω όμως ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς. 2810 360 260, 10 εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο.

Και πάμε να ανέβουμε λίγο πριν σας αφήσω για διαφημίσεις. Και επειδή το πρώτο ανέβασμα θέλει στυλ, μπαίνει ο Parov Stellar με τα μαύρα κρίνα. Ο Μάρκους Φίρεντερ, γνωστός ως Parov Stellar, είναι ο πατέρας του Electro Swing. Στο Black Lilies, ωστόσο, αφήνει λίγο στην άκρη τα βιντάζ πνευστά της δεκαετία του 30 και φλετάρει με πιο deep ατμοσφαιρικά jazz house στοιχεία. Μια άγνωστη και σκοτεινή αλλά κομψή πλευρά του αυστριακού παραγωγού.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβγάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

πρώτη ώρα πέρασε, η κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου συνεχίζεται και εμείς επιμένουμε να κάνουμε παρέα. Εδώ, μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας θυμίσω όμως ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn, 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 281-0-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν, και ούτε κι εμείς.

Και μετά την κορύφωση έρχονται Glass Animals και το A Tears in Space. Οι Glass Animals μετά την παγκόσμια παράνοια του Heat Waves επέστρεψαν με Sky-Fi διαθέσεις. Το A Tears in Space είναι ένα space pop με το frontman David Bailey να λέει ότι εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο concept του άλμπουμ σκεπτόμενος πως είναι να αγαπάς κάποιον στο διάστημα σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά.

για τη συνέχεια. Brandon Flowers και I Can't Change. When your time runs out. Ο frontman των The Killers, το solo project του το 2015, έκανε κάτι ιδιοφύες. Πήρε το πασίγνωστο synth riff από το Small Town Boy των Broskin Beat, ένα γκέι ύμνο των 80's, και χτίσε πάνω του το I Can't Change, μια synth pop κραυγή για την επιθυμία μας να αλλάξουμε για χάρη του έρωτα. Και όποιος πει το αντίθετα είναι ψεύτης, ε!

Και για τη συνέχεια παίρνουμε δρόμο, νυχτερινό, βαθύ, εσωτερικό. Το Massagier, My Clack και Red Eyes. Red Eyes. Κόκκινα μάτια από ξενύχτη, από οθόνες, από σκέψεις, από εκείνο το μήνυμα που δεν έπρεπε να σταλεί, αλλά στάλθηκε με ομολογουμένως με εξαιρετική αυτοπεποίθηση, αλλά μηδενική στρατηγική. Το Red Eyes είναι ένα σκοτεινό κομμάτι για τα ξενύχτια, για τις χαμένες αγάπες και για τα κόκκινα μάτια της επόμενης μέρας.

Και από τα κόκκινα μάτια μπαίνουμε στον εσωτερικό κόσμο. Who made who? Και Inside World. Το τρίο από τη Δανία που έχει καταφέρει να γίνει από τα αγαπημένα παιδιά της παγκόσμιας underground electronic σκηνής. Εδώ η εκπομπή σταματά να κοιτάει μόνο την πόλη απ' έξω και μπαίνει μέσα στον ακροατή.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Εκεί που συνήθως συμβαίνουν τα καλύτερα, μισή ώρα ακόμα στον αέρα. Αρκετή για μερικά καλά τραγούδια και 2-3 ακόμα ιστορίες. This is shit brain, this kind of thinking. That is all cultural aversion. And what is real is you and your friends and your associations. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να μην ξεχάσω ότι παίζουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς. 2810 360 260. Εισιτήρια για σινεμά, Βιτσέντζο, Κορνάρο και Τεχνόπολης.

Και από τους κοινούς ανθρώπους πάμε στους αφέντες του πολέμου. Από την ειρωνία περνάμε στο πολιτικό βάρος. Bob Dylan και Masters of War. The Avener Rework. Το 1963 ο Bob Dylan γράφει τον πιο σκληρό αντιπολεμικό ύμνο της καριέρας του, στρεφόμενος κατά των βιομηχανιών όπλων. Πώς αγγίζεις ένα τέτοιο τοτέμ? Ο Γάλλος παραγωγός The Avener πήρε το original, κράτησε την ορκισμένη φωνή του Dylan και πρόσθεσε ένα υπνοτικό ηλεκτρονικό beat. Ένα rework που έφερε το μήνυμα του Dylan στα σύγχρονα dance floor χωρίς να του στερήσει ούτε δράμη από την πολιτική του βαρύτητα.

μουσικό κανάλι. Ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στην Νέα Λυκανασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Και κάπως έτσι κλείνει η τρίτη μας. Με Black και Wicked Game. Όλοι ξέρουμε το Wicked Game από τον Chris Isaac, εδώ όμως το ακούμε από τον Colin Vercoe, τον άνθρωπο που γνωρίσαμε ως Black, τον δημιουργό του γνώστου Wonderful Life, με τη βαθιά μελαγχολική βαρύτονη φωνή του. Ο Black δίνει μια εντελώς διαφορετική, πιο εσωτερική και εύθραστη διάσταση στο πιο ερωτικό και καταστροφικό κομμάτι των 80's. Δυστυχώς ο Black έφυγε από τη ζωή το 2016, αλλά η φωνή του παραμένει αθάνατη. Αυτή ήταν, μάλλον δεν ήταν απλώς μια playlist, ήταν μια τρίτη που προσπάθησε να βρει ρυθμό, λίγο φως, λίγη αλήθεια. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους που σας αντέχουν ακόμα, και να θυμάστε μερικά τραγούδια δεν τα ακούμε για να ξεφύγουμε, τα ακούμε για να επιστρέψουμε λίγο πιο ήρεμοι. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού αύριο, πρώτο Θεός, την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς στις 6 από το Δήμο Κιβωτίδη και το μουσικό κανάλι 105,1. Καλό σας βράδυ.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

1, 2. 1, 2.